Ακούγητος. Σόδα Στέρεο. Σόδα Στέρεο. Σόδα Στέρεο. Σόδα Στέρεο. Ο μαμάδελος Ακούγητος.